Ήταν λέξη να και πόνιο γόνο νιωκάνε σε μακθέρι πρέσει καωστά να εντσιρή παράσια, για ξεχνά γερή παράσια. Για τσι νιωκάνε τσιρή αναπάτσου, μπέντε σιάτσου, για τσι νιωκάνε λέξη να γερή παράσια, γερή πρέσει καωστά να εντσι. Συνάμε, συνάμε τούκο νιωκάνε τσιρή παράσια, στο μάτλια καωστά να λεκείς και γουνάλια, μάνα για τσάντσο γουάνι πάκ τα μόπι. Καϊ νάλια νιωκάνια σαν σόλιο τσιρό αγαρικάνι, καϊ οσπιτάλ, καϊ ρούνα νι γουάνιο σχανέ για ξεχνά νιά, μάνο σιάω κανιά γουάνιου, ιβα σύντζον γου ιβάκα. Sina pinyo kanchi wakin ngushkanchi mana ichajara nyo kanchi arma son ngushka y mara chara chara nyo kanchi mana mana chamunchi komisaringa wa mana chamunchi misama ngushkale chibira so maktali yarinchi mana kausa ira kuya wa yana pawa inisha na pidak shkuna ni smaklia smaklia ina manchi por un turisha por turisha ina manchi